0: την κατοπκάσα παράντος ιαν καλά κλοντραπάτη ουτούσαν την αγκαραγκλίνωση καϊρήγα στα γίγαντα βάλα να προγκοντή πάτη λοντραπάτη κατσαριός τη μανουκάρα τη βυσρικάνη anu tina waktus eta sasat tuju prihatin galih mangkon Dewi Subadra anu teu damang wales kalesan Arjuna panengah Pandawa diserengan Semar Badranaya parantos sumping di nagara Dwarawati Srikani kaladun tukeningan
1: aduh bagating bagating parantos sumping rakalipati enggal enggal kaulanun enggal.